0: Ρώσο. Αρχικού τσόιο. Ουε μάτιλε. Μουέσα τσινό μάτι πομπιτού που πας ανένισε ονότα πάνω Λόκο. Ωρα πακά. Μάτι. Τα κουνούμα να τσι παντόν κοντόβοσο. Ουρέ τσόιο. Κάνια τόσο ακτιμόν γυροκνό που τρωτού πάρει. Ή, ωιο. Ακουμάτι, λαγκαίουρε, ωιμάτι, λαγκαίουρε.
1: Κακαλούκο.
0: Κάτω πολλαν τσοιο μάτι, που μακανεν πάρει.
1: Ουες πάμψαν ολόπλ ρε, ρικό καρουάκου, ουες δουένι. Ατσι πάντουν ποντοβόσος, σε λατσαν ρικό μάτι ο πεντικού. Τσοιο σε ωρε, που καπάκαλ τσομάτι. Όλο σε πάλι και λένε ακού. Μα τι σε τυλόπεν πίτου, ναι, ρίκο σε όρε πανπάτη. Να νιν ρατεν σαετ ουρακνό καν γου σε μπρόν. Μουλο κακάν. Αλλού ποτό. Τσο πομοντρό τη κουμπουλά και τα τη σίτσι. Σου πω λιω κουάπ και η πατρίνη. Ρατεν σαετ αλλού να βίτσι. Δεν κόγιο γουλου τσάτσαρο. Πα σουμπαράνε μάνα. Ratin saya, aku ngayu co. Di sanggalo kalah karu dapuramu. Aku boleh papan panggungan saya jembar. Yang kau ini jelas untuk pati kulan pati bayu jajal. Maro nangarap boleh kepingkat umur dapuramu.